a little to film. Μην λέει να βγουν το φίλμο. Καμά που κουρούθουν γουμέου καλιούγκου. Κοθα τον γου. Και γουατών η λίφρα και θουάμ. Ρωμελ τσέ ουν γη κρυμμένο ρωμέ. Κι με ο καμ ουεσιαβουέλο ίντσε. Εγχαρή.